0: Σ' ο Τζουάνι λουγουμίστη της Πολτόρ. Στα σαμαμίνι αγκουμβιάλε παλούνε λα παλαμάν. Κρόσια μαριβάτ αουν πίβιο απιάμο τη φρόντε. Ποσιάμο τσιρά ατέστ. Και σ' στα σκρίτε Φιρέντζε. Τα λάτρα πάρε στα σκρίτε Νάπολε. Μοί με ζωμέσαι νε πρέπει αμέτα. Κούσι σ' ομέσαι ροκ κλουβο καπέτ. Σ' όλε μέσαι ζωβαλού του τούτσ. Σ' ογιδάτε να μπνουμπέλ φαρέτη τζάλ. Εν εντερουτόρ κούσι απίτσ. Ερμόρ, απίτσι, ερμόρ. E cusci si vede che siamo qua. Però siccome state piove e mi si potesse rubena lo farete se mi facete sapere cacco. Che vuol dire? Ah, bici, anche rock, ma rock è già rubenata così con la bocca aperta. Quindi ci ho rubenate di cucinci, poi sta, però lo farete, mi servesse. Quindi facetemi sapere a tu in caffè. Ya, ya, mio frate, ya. Radio for...
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un robot? Mondarsi la testa.